Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τυχερός την αγάπη.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 29 Μαΐου, εορτάζουμε την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς ύψωσε τα μάτια του και είπε «Όπως έστειλες εμένα, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε εσένα, με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένη σε εσένα». Δεν προσφέρω αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε εμένα, ώστε να είναι όλοι όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ με εσένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να πιστέψει. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους.
1: The Gospel reading is according to Saint John. At that time, Jesus lifted up his eyes to heaven and said, As you, Father, did send me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be consecrated in truth. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you,

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον της Μασαχουσέτης. Χαρίστε στους αγαπημένους σας αυτό που τους αξίζει. Δώστε τους μια ευκαιρία για αξιοπρεπή, ξένιαστη και ευτυχισμένη τρίτη ηλικία. Το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον υποδέχεται τους ηλικιωμένους με τη ζεστασιά και τη φροντίδα που τους αξίζει. Γιατί κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της.
1: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
0: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
1: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia Sells at 617-650-8358.

Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιανη. Στην Ουάσιγκτον έφτασε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. «Θέλουμε να ελέγξουμε το 70% της λωρίδας της Γάζας», διαμηνύει ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται τα χτυπήματα στη στελέχη της Χαμάς. 8 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του βιομηχανικού δυστυχήματος στην πολιτεία Ουάσιγκτον, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές. Το τραγικό περιστατικό έγινε την Τρίτη όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά, προκαλώντας εκτεταμένη διαρροή. Στον Γκάλβεστον του Τέξας τώρα, σκηνές αγωνίας έγιναν σε Λούνα Πάρκ όταν βαγόνι ενός ρόλερ κόστερ ακινητοποιήθηκε κάθετα, αφήνοντας 8 μαθητές να κρέμονται στο κενό. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, στείνοντας πολύ ωραία επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν στις 28 Μαΐου σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών για όσους φτάνουν από περιοχές της Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του έμπολα. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία των πολιτών και των επισκεπτών εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακό. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ομάδα για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για θέματα που αφορούν στο ελληνικό μπάσκετ. Στη Γερμανία, σύγκρουση δύο τραμ σημειώθηκε το πρωί στο Ανόβερο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα οφείλεται πιθανότατα σε βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης. Στην Ιταλία τώρα συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες, σκηνές αναστάτωση στη Φοντάνα ντι Τρέβι όταν μία τουρίστρια βούτυξε στο συντριβάνι σε μία προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον έντονο καύσωνα. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,049% και στις 50.668,97 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,17 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 12 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα παίξουν πάλι σήμερα με τους Guardians στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 69 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά και πιθανότητα βροχής το απόγευμα, στους 51 βαθμούς θερμοκρασία αύριο με βροχές και στους 70 την Κυριακή με ήλιο και συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
3: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local market basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low market basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
4: Μόρφιε ντόλα. Πιο πολλά με τα λεφτά. Market Basket.

0: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω όλους και σήμερα στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου το εξής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο το γνωρίζουμε, αλλά καθημερινά πιστεύω ότι το ζούμε. Η ζωή έχει τρομερές δυσκολίες, έχει θλίψεις, έχει πειρασμούς, έχει απογοητεύσεις. Ασήκωτο θα μπορούσαμε να πούμε φαίνεται μερικές φορές το βάρος της. Δεν είναι μονάχα η αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά είναι συχνά και το δύσκολο τραγικό παρόν. Είναι τα δυνατά χτυπήματα, τα καυτά προβλήματα, η τοποθέτησή μας και η αντιμετώπιση τους, άλλους τους συντρίβουν, άλλους τους χαλιβδώνουν. Απελπισία, απογοήτευση, άγχος καταλαβαίνει τους πρώτους, αλλά με πίστη και ελπίδα και αισιοδοξία τοποθετούνται οι δεύτεροι. Και αυτοί, αγαπητοί φίλοι, είναι εκείνοι που έχουν ρίξει την άγκυρα της ελπίδας τους όχι στα βάθη των ωκεανών, αλλά ψηλά στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου. Την χριστιανική τοποθέτηση σε αυτό το κέραιο πρόβλημα μας την παρουσιάζει από την προσωπική του εμπειρία εκείνος ο μεγάλος αγωνιστής της πίστεως αλλά και της ζωής, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δοκιμάστηκε όσοι λίγοι, αλλά ήταν ένας χαρούμενος αγωνιστής. Ξεκινάει από την διακήρυξη του Παύλου, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε». Είναι αυτό το πρωτάκουστο μήνυμα μιας πρωτόγνωρης χαράς που σάλπισε ο χριστιανισμός σε έναν κόσμο που όχι μόνο σήμερα αλλά και τότε ακόμα ήταν βαθιά ταλαιπωρημένος και πονεμένος. Ένα μήνυμα που αντίχησε αλλά και αντιχεί παράξενα στον κάθε άνθρωπο που δεν γεύτηκε την Χριστότητα, την καλοσύνη του Κυρίου. Σε κάθε άνθρωπο που δεν απόλαυσε τη λύτρωση αλλά και τη σωτηρία της πληγωμένης από τη μαύρη και αποκρουστική αμαρτία της ψυχής μας. Ένα τέτοιο χαρμόσιμο μήνυμα φαίνεται στο ανθρώπινο αυτή και την καρδιά ότι είναι εξωπραγματικό εάν είναι μακριά από τον Κύριο, όχι όμως για εκείνον τον άνθρωπο που δικαιώθηκε με τη χάρη του Κυρίου, που έγινε κληρονόμος όχι των γήινων θησαυρών αλλά της αιώνιας ζωής. Αυτοί που πίστεψαν στη λυτρωτική θυσία του Σωτήρα Χριστού γεύτηκαν τον πλούτο της αγαθότητας και της φιλανθρωπίας, ζούνε μία χαρά διαρκείας. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, αρχίζει με τη χαρά των Χριστουγέννων και κλείνει με τη χαρά του Πάσχα. Η διδασκαλία του Κυρίου αρχίζει με τους μακαρισμούς και καταλήγει με την υπόσχεση ότι τη χαρά σας κανείς δεν θα την πάρει. Έχουμε το δικαίωμα να κλαίμε, όμως και μέσα στα δάκρυά μας, αν είμαστε σωστοί, ισορροπημένοι χριστιανοί, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε διαζύγιο από τη χαρά. Είσαι λυπημένος, μη μένεις άπραγος. Κάποιος έχει την ανάγκη σου, τρέξε να βοηθήσεις και καθώς υπηρετείς θα βρεις και εσύ την χαρά σου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Γνωρίζω ότι πολλοί το θεωρούν αυτό αδιανόητο, παρατηρεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς είναι δυνατόν, λένε, ο άνθρωπος να χαρεί αδιάκοπα? Η προσωρινή χαρά ίσως δεν είναι δύσκολη, είναι όμως

αποτυχημένη ελπίδα, το κρέμισμα των σχεδίων μας, η διάψευση των οραματισμών μας, ίσως το ξύλωμα των ιδανικών, το αβέβαιο μέλλον, η αναπάντηχη αρρώστια, το βαρύ πένθος. Όλα αυτά σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα της ψυχής και συχνά γεμίζουν την καρδιά μας με θλίψη και αγωνία. Υπάρχουν και άλλες πιο βαθιές αιτίες που συγκλονίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν ο πόνος ο πνευματικός, η ηθική οδύνη ίσως από το παραστράτημα των παιδιών μας, την αδικία, την απιστία των φίλων, τις αναστατώσεις που γίνονται τόσο έντονες σήμερα στις κοινωνίες, από την περιφρόνηση ακόμα των πνευματικών και ηθικών αξιών, τότε πού θα βρει η καρδιά ανάπαυση για να χαρεί? Ναι, αλλά η χαρά, και συνεχίζει πάλι εδώ Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι γήινο δημιούργημα, αλλά είναι πνευματικό κατόρθωμα που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση. Εκείνος που έχει καθαρή συνείδηση, έστω κι αν είναι ντυμένος με κουρέλια και αν παλεύει με την πείνα, απολαμβάνει περισσότερη χαρά από εκείνους που γλεντάνε, όπως εκείνος που έχει πονηρή συνείδηση και τον ελέγχει, έστω κι αν διαθέτει όλα τα υλικά αγαθά, είναι ο πιο δυστυχισμένος. Χρειαζόμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μία εσωτερική τακτοποίηση, να απαλλαγούμε από εκείνα τα αρνητικά στοιχεία που ταλαιπωρούν την ψυχή μας και μας κλέβουν τη χαρά. Προπάντων απαιτείται να συλλάβουμε το μεγάλο μυστικό, όπως το διακήρυξε ο Απόστολος Παύλος, και μέσα στη θλίψη και μέσα στη δοκιμασία. Δεν είπε απλώς, και προσέξτε το αυτό αγαπητοί φίλοι, χαίρετε πάντοτε, αλλά είπε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μονάχα δηλαδή εν Κυρίω μπορούμε να έχουμε τη χαρά αυτή. Κλείνω με τα λόγια κάποιου άλλου ανθρώπου του Θεού που έρχεται αιώνες πριν. Μας λέγει, αν η ζωή σου είναι πάντοτε στραμμένη προς το Θεό και η ελπίδα των μελών των αγαθών ανακουφίζει τα λιπερά του βίου, σε εξευτέλισαν, εσύ στρέψε τη σκέψη σου στον ουρανό που σου επιφυλάσσεται. Ζημιώθηκες, ατένισε τον πλούτο και τον ουράνιο θησαυρό. Έχασες την πατρίδα σου, αλλά έχεις πατρίδα, την επουράνια Ιερουσαλήμ. Έχασες το παιδί σου, όμως έχεις αγγέλους με τους οποίους θα συγχορεύεις κοντά στο θρόνο του Κυρίου. Έτσι αν αντιπαραθέσουμε τα παρόντα δυσάρεστα με τα μέλλοντα αγαθά, θα διαφυλάξουμε το άλυπο και ατάραχο της ψυχής, όπως συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος πλούσια να ευλογήσει τον Άγιο Λόγο Του στην καρδιά μας και να μας γεμίσει με τη δική Του γνήσια χαρά που μπορεί να κατακτήσει κάθε θλίψη και πόνο. Θεός πλούσια να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: Once again, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45 a.m.

0: really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
1: Well, I want roast turkey with stuffing.
2: I want chicken parmesan.
0: We will not find a place with all three of these options.
3: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
4: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο, η δημιουργία της ομορφιάς τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
5: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
6: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
4: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή, 29 Μαΐου σήμερα, ιστορική μέρα για, για τον Ελληνισμό, η πόλης εάλλο. Αλλά θα είναι μια όμορφη μέρα, ηλιόλουστη, ό,τι πρέπει. Δεν θα γλιτώσουμε φυσικά και τις βροχές το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία κοντά στους 70 βαθμούς. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα με αυτό που λένε οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν συμφωνήσει στις γενικές αρχές του Μνημονίου Συνεργασίας για τον τερματισμό του πολέμου, με την συμφωνία να περιμένει τώρα την τελική έγκριση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το μνημόνιο της συνεργασίας, οι βασικοί όροι καλούν το Ιράν να ανοίξει το στενό του Ορμούζ δωρεάν σε εμπορικά πλοία και να δεσμευθεί καταρχήν να διαθέσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού που έχει, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά, σε αντάλλαγμα με την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδεχτεί τους όρους, όλες οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι αξιωματικοί της Ουάσιγκτον χρησιμοποιούν τη φράση «No dust, no dollars», χωρίς σκόνη, εννοώντας τη σκόνη του ουρανίου, δεν θα υπάρξουν και δολάρια, για να περιγράψουν τη θέση τους ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει ή να καταστρέψει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού πριν λάβει ανακούφιση από τις κυρώσεις. Από την πλευρά τους, το Ιράν λένε ότι δεν θέλουν να συζητήσουν σοβαρά ή να μπουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, εάν η πρώτη φάση δεν θα είναι πραγματικότητα. Το τέλος πλέον είναι ορατό, το αν ο πρόεδρος Τραμπ υπογράψει σήμερα ή αύριο ότι την επόμενη εβδομάδα είναι το μόνο ερώτημα που χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από την ανακούφιση. Κάθε ποσοστιαία μονάδα του πετρελαίου που θα μειωθεί, όταν θα γίνει αυτό, θα κάνει αισθητή την μείωση των τιμών σε όλα τα πρατήρια, σε όλα τα σούπερ μάρκετ στον κόσμο. Από την πλευρά του, το Ιράν άρχισε να αποκαθιστά την πρόσβαση στο διαδίκτυο χτες την Τετάρτη, αφού οι αρχές τερμάτισαν έναν μηνιαίο αποκλεισμό, τον μεγαλύτερο εθνικό blackout στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, στην σύγχρονη ιστορία. Η επιστροφή του διαδικτύου είναι ένα μήνυμα ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι ο πόλεμος τελειώνει, και είναι και επίσης ένα μήνυμα ότι το καθεστώς αρχίζει να υπολογίζει το κόστος να σβήσει τα φώτα στον λαό του. Στην Ρουμανία να πάμε, όπου ένα ρωσικό ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά χτύπησε την οροφή μιας πολυκατοικίας στην χώρα της Ρουμανίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διακινδυνεύοντας μια επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ Μόσχας και Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Ρωσία ξεπέρασε άλλη μια γραμμή αφού το ντρόουν χτύπησε την πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς να έχουμε θανάτους. Προς το παρόν το μόνο που μπορεί να κάνει η Ρουμανία είναι να ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ καλύτερη άμυνα εναντίον των ντρόουν, κάτι που της έχει υποσχεθεί. Η δέσμευση του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας γίνεται πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί. Στην Ισπανία να πάμε, όπου 8 χρόνια μετά την εκδίωξη μιας διεφθαρμένης, όπως είχε πει τότε, κεντροδεξιάς κυβέρνησης και με τις υποσχέσεις εξυγίανσης, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες βρίσκεται στα σκοινιά. Έχει χάσει τον δρόμο του, καθώς τεράστιες κατηγορίες για διαφθορά συσσωρεύονται εναντίον του κόμματός του και της οικογένειάς του. Εδώ στην Φλόριντα ο πύραυλος Blue Origin έχει πάθει έκρηξη πάνω στην πλατφόρμα εκτόξευσης σε μια προσπάθεια που κάνει η Blue Origin για να πιάσει τη SpaceX του Elon Musk. Αυτή η έκρηξη έγινε στο Canaveral στην Φλόριντα χτες το βράδυ. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Blue Origin ιτρήθηκε το 2000 από τον δισεκατομμυριούχο Jeff Bezos. Είπαν ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Στα ελληνικά νέα να πάμε. Πρώτο νέα στην Ελλάδα, οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες Εθνικές Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ξεκίνησαν σήμερα για τους μαθητές των λυκείων, ανοίγοντας μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία εισαγωγής για τα πανεπιστήμια. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στις νέα λογοτεχνία και νέο ελληνική γλώσσα, διαγωνίζονται για 68.000 θέσεις τα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος που μας έρχεται. Μία αντιπροσωπεία εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, εξετάζοντας την διαχείριση των περίφημων γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα μέσω των σοβαρών καταγγελιών σχετικά με τον πρώην οργανισμό ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ευρωπαϊκοί Επίτροποι επένεσαν τις ελληνικές αρχές ως συνεργάσιμες, σημειώνοντας τη δέσμευση των αρχών για μεταρρύθμιση του συστήματος, καθώς έχει σοβαρές ελλείψεις. Σήμερα είναι 29 Μαΐου, είναι μια μέρα που κάθε Έλληνας ζει ήρεμα, ήσυχα και σιωπηλά. Είναι η ημερομηνία που το 1453 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε. Οι Οθωμανικές δυνάμεις εισήλθαν στην Κωνσταντινούπολη από την πύλη της Κερκόρποτρας. Ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος ο Παλαιολόγος, πέθανε πολεμώντας στα τείχη. Η πόλης εάλλο. Θυμόμαστε αυτή την μέρα όχι γιατί την νοσταλγούμε, αλλά θυμόμαστε γιατί οι πολιτισμοί πρέπει να κρατάνε τις μνήμες ζωντανές. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, το S&P έκλεισε ξανά σε ρεκόρ 7.563, το Nasdaq και αυτό άνοδο, το Dow Jones και αυτό ήταν προς τα πάνω. Ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι στο 1.16, σταθερό το ευρώ σε αυτή την τιμή. Οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με το AI έχουν τρομερή αύξηση. Η εταιρεία Dell έχει μεγάλη αύξηση της μετοχής της. Snowflake, η άλλη εταιρεία, σημείωσε αύξηση 36% μόνο σε μία μέρα. Ακόμα και η Best Buy είχε αύξηση 5%, καθώς τα κέρδη της έχουν ξεπεράσει τα προηγούμενα. Η αγορά πλέον έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τον πόλεμο και κοιτάζει την επόμενη μέρα. Τέλος, στα αθλητικά νέα, στο NBA, οι San Antonio Spurs διέλυσαν χτες την Oklahoma City. Ήταν ο έκτος αγώνας, θα έχουμε το Game 7 το Σάββατο στην Oklahoma City. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τους New York Knicks. Ενώ αύριο Σάββατο έχουμε τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain και η Arsenal συναντιούνται στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη. Η Παρή επιδιώκει να γίνει ο πρώτος σύλλογος από την Real Madrid που θέλει να πάρει δύο συνεχόμενα Champions League, με την Arsenal να κυνηγά το πρώτο της ευρωπαϊκό κύπελο. Η Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας φέτος. Τελευταία φορά που η Arsenal ήταν στον τελικό είναι πάνω από περίπου 20 χρόνια. Οι Red Sox έχασαν από την Ατλάντα.

0: Lucretian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
1: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
2: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
3: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Ο οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για τη θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάββας Αραγάς, Αραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στη διεύθυνση 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
4: Hey, Grecian Echoes family, this is Mike Giannetti, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Giannetti's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
5: I have to go see Cooper today.
6: Ooh, who's Cooper?
5: He is just the best person ever. He helps me with checking and saving deposits, deposit withdrawals, loans, ordering checks, and literally all my money needs.
6: Wow, what a catch. I need a Cooper in my life.
5: Oh, you can have Cooper too. Cooper is at the Cooperative Bank anytime you need him. It makes going to the bank so much quicker and easier. I skip all the long lines.
7: The Cooperative Bank has been Boston's neighborhood bank since 1898, with locations in Charlestown, Roslindale, West Roxbury, and Jamaica Plain. They are here for all of your banking needs.
8: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsao Sidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsao Sidis family at 617-269-7271.
9: Γιατί τα χώρια δεν κλαίνε.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course you wouldn't. Leave it to the professionals at Nicholas A. Papacarico CPA PC in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on their website at papacaricocpa.com.
1: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
2: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
3: It's classified parade time!
4: Well, 10:15 in the morning and it's classified parade, and once again we have a pizza shop on the South Shore looking for help. All positions available. Managerial, prep, pan, pizza pan making, grill, part-time, full-time positions, all available, all with excellent pay and compensation, very, very good location, flexible hours, a great working environment, again, opportunities for growth, great shop established on the South Shore looking for positions, immediate help required, full and part-time, all positions available, again, South Shore Pizzeria Restaurant, call Nick at 617-460-2244. Εξι δέκα εφτά, τέσσερα εξι μηδέν, είκοσι δύο σαράντα τέσσερα. Ξανά, again, 617-460-2244. Ask for Nick, South Shore Pizzeria, looking for help. All positions.
1: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
4: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
5: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
1: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

0: Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
1: Οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
2: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Harry Aganis is without question the most famous Greek athlete in Boston. Nicknamed the Golden Greek, Harry Aganis shined as a two-sport athlete, playing quarterback at BU and eventually turning down a professional football career for his favorite sport, baseball. Aganis impressed the Red Sox, and after just one season of minor league baseball, he became their starting first baseman in 1954. Sadly, Aganis became ill in 1955 and eventually died from his illness later that same year. Boston University's Athletic Arena is named in his honor.

0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household

0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Did you know the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNTN Boston. Today we're going to talk about how the Greeks invented feta cheese. It was believed in Greek mythology that the god sent Aristeus, son of Apollo, to teach Greeks the art of cheesemaking. Feta cheese is made from sheep and goat's milk and is made by slicing it and putting it into barrels. The word feta actually translates to slice due to the way they make it. Thanks to the Greeks, we now can enjoy feta cheese on any food we want. This message is brought to you by the Papoulis family.
0: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
4: Well, almost 11:30 gives us about a half an hour remaining. Don't forget today's Friday and right at 12 o'clock the Irish takeover here. On WNTN Radio with the Echoes of Erin. All right, let me run through all the events again. We got the Annunciation Greek Orthodox Church of Woburn. Their festival has begun about a half an hour ago. Today, tomorrow, and Sunday on their church grounds. Again, 70 Montvale Avenue, Woburn. Promotion this year, again, provided by the Goetjes family and the Goetjes Insurance Agency. Don't forget live music tonight and tomorrow with Yorgos Karadzas and his Athenian Entertainment.
5: Tomorrow.
4: You're going there, you're going to the Woburn Festival? Good for you. We've got Greek Heritage Night this coming Tuesday night at Fenway Park, Boston. Tickets, including your jersey, get them. Not too many left. GreekHeritageNight.com. That's this coming Tuesday night, June 2nd, at Fenway Park. Boston Red Sox, Baltimore Orioles. Brought to you by the Alpha Omega Council. Next weekend, Arlington takes its turn for their annual festival. First full weekend of June. Thursday through Sunday, June 4, 5, 6, and 7. St. Athanasius Greek Festival. Don't miss out. Following weekend, Friday, Saturday, and Sunday, June 12th, 13th, and 14th, the Taxiarchy Greek Orthodox Church of Watertown. Invite you to their annual festival. Again, 3 days of food and fun. Friday, Saturday, Sunday, June 12th, 13th, 14th. Cambridge, Saints Constantine and Helen Festival. 4 days and 50 years of festivals in Central Square celebrated June 18th, 19th, 20th, and 21st. 4 days Cambridge this year. Don't miss out. Worcester, June 19th, 20th, and 21st. Our Worcester community, St. Spiridon, Calimera, Ipswich. Mark it on your calendars for July 11th and 12th. In July,

0: Here's song number 14 on our top 15 songs of the week.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλήμματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
1: Desfina Restaurant, 202 3rd Street, Cambridge, up the street from the Galleria Mall. Desfina, a cozy little taverna offering authentic Greek cuisine. Desfina Restaurant, 617-868-9098 or desfina.com.
0: Desfina Restaurant, ο χώρος όπου η αισθητική σε συνδυασμό με τη γεύση απογειώνονται. Ο Στάθης μαζί με το γιο του Ανδρέα σας μεταφέρουν με τις γεύσεις τους στην Ελλάδα. Desfina Restaurant, άριστη εξυπηρέτηση και καλές τιμές. Desfina Restaurant στη διεύθυνση 202 3rd Street στο Cambridge, κοντά στο σταθμό Λίτσμιρ. Το τηλέφωνο 617-868-9098. Community Credit Union είναι η δική μας ελληνική τράπεζα. Η τράπεζα που μας βοηθά να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Για εγγυημένες καταθέσεις και αποταμιεύσεις, επενδύσεις μέσω δανεισμού, mortgages, home equity line και όλες σας τις συναλλαγές. Community Credit Union με 3 υποκαταστήματα στο 1 Andrew Street στο Lynn, στο 32 Central Street στο Peabody και στο 377 Summer Street στο Somerville. Γίνετε μέλος της Community Credit Union σήμερα και πάμε να τα καταφέρουμε παρέα, γιατί οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας είναι και δικοί μας.
2: In times of grief and heartache, the Fagus Funeral Home will assist you during your most difficult times, offering grieving, healing, and guidance counseling, in addition to providing well-planned funeral arrangements and personalized funeral home services. Call at 617-923-0416 and visit their website at www.fagus.com.
3: Greek food means great food. The Greek Corner Restaurant of Cambridge, a local tradition since 1989, serving you the best of Greek cuisine with the freshest ingredients at reasonable prices. Call at 617-661-5655 or visit their website at greekcorner.us.
4: For over 30 years, Athena International Foods has been importing and distributing an array of premium quality Greek and Mediterranean products. Whether you're a retail business, restaurant, or wholesaler in the New England area, we can provide you with the high-quality food products your customers crave. Even if you don't own a business, our retail store has something to make you feel at home. Find fresh cheeses, olives, olive oils, fresh meats, produce, packaged goods, and an extensive selection of Greek wines at 753 Pleasant Street in Brockton. Come in today and shop the best selection of Greek and Mediterranean foods and specialty items in the greater Boston area. For wholesale inquiries, call 508-941-0030. That's 508-941-0030.
5: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
6: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
7: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
8: The top 15 Greek songs of the week. Here's song number 6.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα παγκόσμια νέα, στον πρόεδρο Τραμπ είναι τώρα στραμμένα τα βλέμματα για την υπογραφή παράτασης της εκεχηρίας με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Βροχή απόψε στη Μύρνη του Αυγουστώνη με ανέμους και 45-50 βαθμούς. Αύριο Σάββατο βροχή πάλι με περίπου 50 βαθμούς. Συννεφιά και την Κυριακή με 65 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Midland Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Δίκο Wamberty Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Screening, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Μέρι Λίντα στις συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Προχθές Τετάρτη βράδυ ακούσαμε την άλλη κυρία από τα παλιά, τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, η οποία είναι κατάγκητη τώρα με προβλήματα υγείας, 91 ετών. Και σκέφτηκα σήμερα και ρώτησα να μάθω πώς πάει η κυρία Μέρι Λίντα. Και αυτή 90 χρονών, έχει τα προβλήματα υγείας, δεν μπόρεσα να της μιλήσω. Εντάξει, λέω να την ακούσουμε και αυτή απόψε, στο ημίωρο των αδελφών Σκιάλκων. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Απόψε αλλάζω λίγο τη σειρά του προγράμματος, διότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη εθνική γιορτή. 29 Μαΐου 1453. Η πόλης Εάλλο. Ναι, η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θα έχω ένα σύντομο αφιέρωμα από τις 5.30 έως τις 6. Να υπενθυμίσω εδώ το τετραήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, που θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο τους εκεί στο Cambridge, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. 5 με 9 βέβαια την Πέμπτη γύρω night. Περάστε. Τώρα να συνεχίσω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλοκαιρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 56 και τα 3, το πρώτο, σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου, κάθισε καλά, λέει Μάγια Μελάγια, μαζί με το τρίο Μπελκάντο.

φράγκο έχει σε πάντοτε τα πει. Τι σημαίνει λέξεις όχι, δεν γνωρίζεις τι θα πει. Και στα τρώνε μέχρι φράγκο έχει σε πάντοτε.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Αλέκου Σπάθη με στίχους Ρέτης Ζαλακώστα από το 56. Η συνείδηση ερμηνεύουν και την Μπελίντα και ο Φώτης Δήμας.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη και αυτό, με στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου από το 56. Η παλιοπαρέα μας ερμηνεύουν η Diana Grace μαζί με το τρίο Bel Canto.

5 και 32 λεπτά ώρα Βοστόνη, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant έχουν διασκέδαση ελληνική κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και ο Chris Lianos στο Bosco Air Fine Wines στο Somerville έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9191. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Στα παγκόσμια νέα, στον πρόεδρο Τραμπ είναι τώρα στραμμένα τα βλέμματα για την υπογραφή παράτασης της εκεχηρίας με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η ακραία ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στην Αμερική μας, ο αριθμός ατόμων που κατέθεσαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε δραματικά τον Μάιο. Βροχή απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με ανέμους και 45-50 βαθμούς και αύριο Σάββατο βροχή με περίπου 50 βαθμούς. Συννεφιά και την Κυριακή με 65 βαθμούς. Και εποχή αποφοιτήσεων πανεπιστημίων. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

0: 29 Μαΐου 1453 αλώθηκε η πόλης. Η πόλης Εάλλο. Μετά από πολιορκία ενός χρόνου, την ίδια μέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Παραλόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Σουλτάνος Μωάμεθ, ο δεύτερος προσιτής, ήταν ο νικητής. Είχε βέβαια επέλθει η σύψη στην κοινωνία της πόλης. Κάθε πόλης, κάθε πολιτισμός έχουν ακμή και παρακμή. Να ακούσουμε λοιπόν την Αλέκα Κατσέλη να μας διηγείται τι έγινε την ημέρα εκείνη.
1: 29 του Μάη 1453. Ένας νεαρός 21 χρόνων, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορφητής, παίρνει την πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων, πεθαίνει.

γη των θεών φροντίδα. Ελάς ηρώων μητέρα, φίλη γλυκιά πατρίδα μου, νύχτα δουλεία σε σκέπασεν, νύχτα αιώνων.

θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό σε 2-3 λεπτά. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν με το αφιέρωμα στην άνοση της Κωνσταντινούπολης. Χρόνια αργότερα, αιώνες αργότερα, τέσσερις αιώνες αργότερα, ο αείμνηστος πλέον Χρόνης Αϊδονίδης είχε ηχογραφήσει μερικά τραγούδια. Ένα από αυτά, λαϊκός θρήνος για την άνοση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί πουλήμ, δεν κελάει δίκης.

Ο ελληνισμός της πόλης βέβαια ευδοκίμησε μετά από το 1821 μέχρι περίπου 100 χρόνια μέχρι που ήρθε ο Κεμάλ Ατατούρκ και άλλαξαν τα πράγματα. Έφυγαν αργότερα το 1922 κλπ. Κλπ. Ένα άλλο τραγούδι ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος για τα μάρμαρα της πόλης.

Αυτά λοιπόν για την επέτειο της 29ης Μαΐου 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλη σε άλλο. Μετά από πολιορκία ενός χρόνου, την ίδια μέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος ο Νέκατος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Σουλτάνος Μωάμεθ, ο δεύτερος ήταν ο προθητής. Και είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη είχε επέλθει η σύψη στην κοινωνία της πόλης, είχε και τους εχθρούς από τη Δύση και από την Ανατολή, ακμή και παρακμή κάθε αυτοκρατορίας. Μας διδάσκει η ιστορία. Αλλά εμείς οι Έλληνες ας μην ξεχνάμε τις ημερομηνίες αυτές της ιστορίας μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα πάλι, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ, τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Denver, το Weston και το Randolph. Στο ημίωρο των Αγγός Κάρκου Γιώργο και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Mary Linda. Προθές Τετάρτη ακούσαμε την Ζωζό Σαμπουτζάκη, η οποία τις μέρες αυτές υποφέρει πολύ, 91 ετών, είναι κατάκητη, έχει προβλήματα και σκέφτηκα πώς να είναι η Mary Linda. Τσεκάρισα λοιπόν σήμερα. Είναι ακόμη εκεί στο γεωργομείο, έχει τα προβλήματά της και αυτή, αλλά κρατιέται. Δεν με άφησαν να της μιλήσω. Εντάξει. Και σκέφτηκα να την ακούσουμε, τη Mary Linda, απόψε στο ημίωρο των Αδελφών Σκάλκου με τις μεγάλες συνθέσεις του συζύγου της. Μανώλη Χιώτη. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη, είπαμε, συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, και συνιστώ να το αγοράσετε, το δώσετε στα παιδιά και στα γονιά να το διαβάσουν για να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, συνεχίζονται οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραπέρα στη Λάρισα συνεχίζεται πέμπτη εβδομάδα η δίκη των τεμπών με απόντες τους 4 κυρίως υπεύθυνους, τον σταθμάρχη της Λάρισας, τους 2 συναδέλφους του και τον επιθεωρητή διοίκηση της Λάρισας που ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο δικαστήριο. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το λιμάνι του Ιβραία τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς Κυκλάδες και Αγωσαρονικό, ταξιδιώντας με αυτοκίνητα κατευθύνονται και προς την Πελοπόννησο. Και οι Θεσσαλονικοί έχουν αρκετές υπέροχες ακρογιαλιές. Στα παγκόσμια νέα, στον πρόεδρο Τραμπ είναι τώρα στραμμένα τα βλέμματα για την υπογραφή παράτασης της εκεχηρίας με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο. Και ο Νετανιάχου διατάζει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας. Η διεθνής τιμή αργού πετρελαίου υποχωρεί τώρα κάτω από τα $92. Η ακραία ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ελβετία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ρεκόρ 40 βαθμούς Κελσίου στην Πορτογαλία. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν λεγόμενο θερμικό θόλο. Στην Αμερική μας, ο αριθμός ατόμων που κατέθεσαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε δραματικά το Μάιο, ενώ συνήθως αυτό το μήνα οι τοπικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν νέους υπαλλήλους σε προετοιμασία για την καλοκαιρινή αύξηση του τζίρου. Και τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια σημείωσαν μικρή άνοδο. Στη Φλόριδα, πύραυλος της Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής χθες βράδυ, ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης στο αγροτήριο Κανάβραλ. Ευτυχώς όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Τώρα στις προεκλογικές εκλογές που έχουν τα κόμματα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της μεσοτετραετίας, ο κύριος Τραμπ αρπάζει την ευκαιρία να εκδικηθεί βουλευτές και γερουσιαστές που του έχουν φέρει αντιρρήσεις. Αντικατέστησε μάλιστα μερικούς, αλλά όχι όλους. Ο δήμαρχος του Σικάγου πήγε στο Βατικανό να καλέσει τον Πάπα Λέοντα για επίσημη επίσκεψη στη γενέθλιά του, που είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Βροχή απόψε στη Μήνου Ναυοστόνη με ανέμους και 45-50 βαθμούς. Αύριο Σάββατο βροχή με περίπου 50 βαθμούς. Συννεφιά με 65 βαθμούς και την Κυριακή. Και εποχή αποφοιτήσεων πανεπιστημίων. Συνεχίζονται οι τελετές αποφοιτήσεων των πανεπιστημίων στην Αμερική με καλεσμένους κυρίους ομιλητές να προσπαθούν να ενθουσιάσουν άνδρες και γυναίκες 22 χρονών απόφοιτους για το μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους. Μέσα σε μια οικονομία Αμερικής που δεν προσφέρει πλέον πολλές ευκαιρίες. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026.

Να θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελοδοτών μας. Fairly new to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments, coffee, tea, latte, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market's Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μύρνα Βοστόνη, το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας του Αγίου Κωνσταντινίου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο του εκεί, στο 14 Magazine Street. Την Πέμπτη το βράδυ με γύρω night, 5 με 9 γύρω night. Παρασκευή, Σάββατο 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8 με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά, σαλάτες κλπ. Για αναψυκτικά. Επίσης όλα τα γλυκά εκ μέρους της φιλοτόχου των Συριών και λουκουμάδες οπωσδήποτε. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Και η κλήρωση του λαχείου θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek Festival of Saints Constantine and Helen Community of Cambridge, 18th, 19th, 20th and 21st of June at their grounds, 14 Magazine Street, right off Central Square, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας πληροφορεί τα μέλη, τους συλλόγους μέλη, πως η επόμενη Γενική Συνέλευση και εκλογές θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτη. Παρακαλούνται όλοι να έρθουν ταμιακώς εντάξει. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, Θεοδοσίας Μάρτυρος και Επέδειος Αλώσεως Κωνσταντίνου Πόλεως. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 16 Μαΐου, Θεοδόρου του Υγειασμένου και Νικολάου Νεομάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 29 Μαΐου το 1453, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η πόλης Εάλλο, μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Την ίδια ημέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος,
ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο δεύτερος ήταν ο προσιτής, είχε επέλθει βέβαια η σύψη στην κοινωνία της πόλης, ακμή και παρακμή των πολιτισμών. Παραπέρα, το 1790 σαν σήμερα το Rhode Island είναι η τελευταία από τις αρχικές αποικίες των Ηνωμένων Πολιτειών που επικυρώνει το Σύνταγμα και γίνεται η 13η Πολιτεία. Το 1886 ο χημικός John Pemberton στην εφημερίδα Atlanta Journal διαφημίζει για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola, που περιέχει και δόση κοκαίνης. Το 1923 οι Βρετανοί αναστέλουν, το 1917 γεννήθηκε ο 35ος πρόεδρος Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 σε ηλικία 46 ετών. Το 1923 οι Βρετανοί αναστέλουν το Παλαιστινιακό Σύνταγμα επειδή οι Άραβες αρνούνται να συνεργαστούν. Βεβαίως και υπάρχει προϊστορία στο μεσανατολικό πρόβλημα. Με βρετανικό δάχτυλο βέβαια διέρει και βασίλευε. Το 1924 γίνεται η πρώτη ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ ανήμερα της ιστορικής επετείου της άρρωσης της πόλης. Το 1932 χίλια Αμερικανοί βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καταφθάνουν στην Ουάσιντον για να διεκδικήσουν το επίδομα πολέμου. Τον επόμενο μήνα έφτασαν άλλοι 20.000. Δυστυχώς παλιοί και νεότεροι βετεράνοι είχαν και έχουν πρόβλημα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Δυστυχώς. Το 1952, το 1941 πρώτα, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Ρέθινο και τα Βρετανικά τμήματα του Ηρακλείου επιβάζονται κρυφά σε 8 πολεμικά πλοία και αναχωρούν για Αίγυπτο. Το 1952 η Ελλάδα παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες επί Πρωθυπουργίας του Μαύρου Καβαλάρη του Πλαστήρα. Το 1953 ο Νεοζηλανδός Edmund Hillary και ο Νεπαλέζος οδηγός του κατακτούν για πρώτη φορά την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Everest. Το 1979, τέλος σαν σήμερα, υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας, ΣΥΝΕΟΚ. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καθώς που είπα προηγουμένως, την περασμένη Τετάρτη είχαμε αφιέρωμα στο ημίωρο αδερφών Σκάλκου στην Ζωζό Σαμπουτζάκη, η οποία είναι κατάκητη τώρα, 91 ετών, και έχει πολλά προβλήματα. Και σκέφτηκα πως έχουμε και άλλη μία καλλιτέχνηνα από τα παλιά, την Μέρι Λίντα, στο γεροκομείο, και σκέφτηκα να τσεκάρω. Χθες δεν τη βρήκα, μάλλον σήμερα δεν τη βρήκα να της μιλήσω. Μου είπαν πάντως πως έχει τα προβλήματά της και σκέφτηκα να έχουμε αφιέρωμα και σε αυτήν απόψε εδώ στο ημίωρο των Αγγών Σκάλκου με εκείνα τα ωραία τραγούδια του αείμνηστου σύζυγου της, του Μανώλη Χιώτη. Απολαύστε τα. Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε Μέρι Λίντα στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα με βαπτιστικό όνομα Μαρία Δημητρακοπούλου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου το 1935 στον Πύργο Ηλίας. Είναι οπωσδήποτε αναγνωρισμένα η Grand Lady of Greek Music.

Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε παλιά. Για πάραμε στο τηλέφωνο λοιπόν.

0: κομμενίτσα δεν θα μας τη
1: φας. Μέρι Λίντα στις μεγάλες συνθέσεις του Μανώλη Χιώτη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Μέρι Λίντα, ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι πάντα εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.